φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκώτι εμέδωνα. Μπαίνενε και να το γιατί και αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντο αιών του είμαι γκένγκ. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντο αιών του είμαι γκένγκ. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλης